0: Σ' ο Τζουάνι λουγουμίστη της Πολτόρ. Στα σαμαμίνι αγκουμβιάλε παλούνε δε λαπαλαμάν. Κρόσια μαριβάτ, αουν πίβιο, απιάμο, δι φρόντε. Ποσιάμο τσιρά, ατέστρα, και σ' στα σκρίτε Φιρέντζε. Τα λάτρα πάρε στα σκρίτε Νάπολε. Μοί, με ζωμέσσε νε πρέπει αμέτα. Κούσι, ζωμέσσε, ροκ, κλουβο, καμπέτ, σ' όλε μέσσε ζωβανού τε τούτ. Σ' ολιδάτε, να μπνουμπέλ φαρέτη τζάλ, εν εντερρουτόρ, κούσι, απίτ, ερμόρ, απίτ, ερμόρ. Κούσι, σε βέτε και σιάμο κουά. Προσικόμε, στάτε πιόβε, εν με τσιπουτέ στα ρουβενά, λουφαρέτε, σε μη φαγέτε ζάπε γκάκο. Chi vuol dire, ah, bici, anche rock, ma rock è già ruvenata così con la bocca aperta. Quindi, ci ho ruvenate di cucina, ci puoi stare, però lo farete, mi servesse. Quindi, facetemi sapere a dove che fa. Ya, mio frate, ya.
1: Yeah! Ciao, Veneto, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.